0: ακόμα τα ρίκη.
1: Να βγει αύρα και κάπα, είτε βουαϊάτα. Αριάννα, και τα ρίτε κουέ γκέου.
2: Hi.
1: Καί, φάκα τα μάικι τε μάκοφάιν. Yeah.